Απόψε για το Επίφανη. Μόγκετ, πάκικα, βίφταλα. Δηλαδή φίλε, λαντάντο. Ή καλαμίλη, καλό λίλο φαβαλούρτ.

Για ο φαύκλο του να κρυβιέλα δάλι του για φοβαπόγεν πριν η μάη.